ρωτήσα. Πάμ την σαμό σρετνέ τάνε, ο κονασιε βόδα ράσλα. Πάμ την σαμό τβόε ριέτσι, κατσίνα σου λιού.